μαύρη τζάμα. Να κάνει αντένε λάβει σαρέτε, τα στάτου σου μέτρη, τε σου μαζίρι, σου μέτρη, σου μαζόρι. Με τι σε δέρι, σε δέρι, κάμπρου, σε νιέ και κορμάτια, γιέ και ατζέμε, γιέ και. Εδώ με σου λάσσε μήνα, σου μήνα, σε μια τάση, δε τρικά με τη γιέκα, πέντε λάβε τζάμα, και λάβε με τέλε, τζαπέλ, δε έτσι, πόρ, και ζανά, καμίλα. Γκέρνταν τα ρετζούτα, κοντρέα, τα μίτσα, τη λέμε, δεν σε ρασκιά, πάει, σε βέβαια, με ρατάρα, τέτερ, βαδρά, δε τρικά με νε, δε σε έχω αβίτη, να πάρω σκουλιά. Με σε έρχοντα τα γουάνι, δε κεμπλά, μισάνε, και δε βλέπε, σε κρίνει, ανάγκη, ο Αχμέντι, δε τερζέ, δε χάκιμι. Σε με σιγά τώρα το τέλος βάλε να κουαντιέψε με ένα χιάλο χαμέ ακίνο ρίγκια Βαϊδέλ Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ. Αχ λέλε, αρε πέ, με σωρά σου πέ, ραβίνα πάει, κουρν πάει, σε κουρν πάει, γαρμι σε πουρά σου με τέγι μήνε. Ας είδε σου μήνε και μια γκάζι, ράζε με με διέ καπέν τράβε, τσεπέν τρέλε, φορκέζι, ναύ, καντήλε, καρδέν ζερε. Πανάνι το 8 ώρα και τα βλέπετε, ζωή τα 3 τσάντα και τα αισθάνα, κουτιά, χιάλο,